True Love, Win Back What You Face It Be. Υφέγει Σάπα, Τζίνε Μνή, Σπάν στη Φάιβ. Αζάτσα, μην μου πέζε και να μη συγχαρεί. Σε ένα σειρά, να μου αμπαγάλει που γόνιζα μα πέμψη. Που σε σε σε σε γόνιζα πα μάρο. Ότι μου κουλτσίρε. Ζήν του ζω σε ένα σειρά, να μου γόνιζα που γόνιζα μα ογάλω. Πάσιν τε ουρίζα μα τούγολο. Ότι. Ζάνω αμένε άμα κουλτσίρα μα νιουμπά μου. Ότι. Τι μα φούνα γου μάγκε σου. Τι ωραίο γουά μου. Ζήγω όμως κουκούλια γουν πάντα. Ε, γουν. Εσύ μαλλιρό αμένε όλοι. Μαλλιρό του μου είναι άρουμα γιατί είχα μαλλιρό μου τσέγω. Ότι μάγκε σου αλίπω. Funatica boots a motor, commander, funatica boots a motor, commander, funatica, timoto, commander, funatica, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, timoto, commander, tim
kwanje anzati. Ah, kungoti basi tufune tipite kumunda. Ndi ah. Ndakumbukira kuti kuli dzinyala kumene. Tufuna tikabutse.